Γιώργος Γιαννέκος. Μάρ ή μεσμάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάλς, ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.